0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
2: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
3: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
2: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
3: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
2: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
3: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
2: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
3: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Ημίωρο. Ζαλοκώστας Γεώργιος. Εθνικής Αντιστάσεως 11. Κεντρική αγορά Πρέβεζας στην καρδιά της πόλης.
3: Τηλέφωνο 2682 401 412.
2: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
3: Delivery μόνο μέσω e-food και Wolt.
2: Ημίωρο. Δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
4: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
5: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
5: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
4: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
5: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
4: Τότε να δοκιμάσω.
5: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
4: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
5: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
5: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
4: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
5: Η πιο γευστική σας επιλογή.
6: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-81-224.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξο.
7: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
12: Α981.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσό. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσό. Στο 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682-042095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
3: Demeteron. Το δικό μας κρέας.

0: ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
1: Ξεχωριστά.
0: Αλφα 981. Πρέφεσα. Ακούγεται πολύ.
2: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
2: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
3: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
3: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26 82 0 41 693 και 6936 917 284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
5: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
5: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
5: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
6: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
7: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
6: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
7: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
8: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3 x 200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10, 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή, ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
7: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
7: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
9: Α, 981.

0: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
1: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
0: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
1: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
0: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
3: Α, 981.

στο σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,α. Μόνο επιτυχίες.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
2: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
2: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
1: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
2: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
1: Τότε να δοκιμάσω.
2: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
1: Ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
1: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
2: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
2: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
1: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
2: Η πιο γευστική σας επιλογή.
3: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.

981.

κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρι.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

0: αλφα 981.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί.
1: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα Φοφόκα, τάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: gefsisarete.gr. Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
1: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
2: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
3: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
2: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
3: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
2: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
3: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
2: Τηλέφωνο 26450 26667.
3: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
4: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
5: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
4: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πινιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
5: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
4: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
5: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
4: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
5: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
5: Τηλέφωνο 2682 401 412.
4: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
5: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
4: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
6: Α 981.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί.
1: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Πολλούνται γουρουνάκια ελευθέρας βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994 161 184. Τζόκας Νικηφόρος, στον οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994 161 184.
1: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόλ.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
3: Demeteron, το δικό μας κρέας.
5: Α 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682042095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
8: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
7: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
8: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
7: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
9: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
8: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο δημοτικό.
7: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
10: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-666666.
0: www.kleidiapavlakleidaras.gr. Η πόλη. Πρέβεζα. Το ραδιόφωνο. Αλφα 981. Το ραδιόφωνο Αλφα 981 φυσικά.
11: Αλφα 981.

0: σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
8: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
7: Μα πώς τα κατάφερες!
8: Απλά επέλεξα Άριστον.
9: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
10: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
9: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
11: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
12: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
11: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
12: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
11: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
13: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10, 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. Ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
12: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
11: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
12: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Πέτρος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
14: Α 981.

0: Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Μείγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Ιωζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
0: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
2: Η πόλη. Πρέβεζα. Το ραδιόφωνο.

0: Προβληθείτε σωστά. Διαφημιστείτε έξυπνα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2682-0-23676. Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. Τα ραδιοκύματά του στις υπηρεσίες σας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
1: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
0: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
1: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
0: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
1: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
0: Demeteron, το δικό μας κρέας.
2: Καλήλεν, τι επιγυρεύσαι μάρε πάλι σήμερα. Μας έσπασες τι. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
3: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί. Φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Σας προστατεύουμε. Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλάουρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Πλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες και Πλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
5: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμψούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
6: Περπατάς, παραπατάς,
5: και η Βάσο Αθανασάκη.
7: Στα σημαίνιο, το φεγγάρι.
5: Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι, χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμψούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
0: Ράδιο Αλφα 981 και η ένταση.
1: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Πιο πολλές επιτυχίες. Πιο πολλές επιτυχίες. Ακού πιο πολύ Ράδιο Αλφα. 981.
1: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: www.gevsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
3: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
4: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
4: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
4: Υδροάρτας.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα επιπλά.
10: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
9: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
10: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
9: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
10: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
9: και κινητό 693 81 80 829.
10: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
9: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
11: Τα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα σιγοτραγουδάτε. Ράδιο Αλφα 981. Πρέβεζα. Παίζει αυτό που αγαπάτε.
12: Αλφα 981.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682 041 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
2: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
3: Μόρις,
2: Inventor,
3: Beko,
2: F&U
3: και πολλά ακόμα.
2: Επώνυμες τηλεοράσεις,
3: κλιματιστικά
2: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
2: Τηλέφωνα 2682 042 095
3: και 694 080 6724.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
4: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
5: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
4: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
5: Εργολόγιο. Για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50, Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
4: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους, για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
6: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 80 40 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.

0: Ακούς επιτυχίες. Όταν οι άλλοι ακούνε ραδιόφωνο, εσύ, εσύ, ακούς επιτυχίες. Ακούς επιτυχίες. Ράδιο Αλφα, στους 98,1. Στους 98,1.
1: Αλφα, 981.

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Α 981.

981.

0: άστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
4: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
5: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
4: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
5: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
4: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
5: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
4: Demeteron, το δικό μας κρέας.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
7: Καλή Λεν, τι πηγαίνεις μάρει πάλι σήμερα? Μας έσπασες τι? Δεν είμαι γονίτσα, το ψωμί τα ενικόλα είναι.
8: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προσήμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προσήμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
7: Ελένη, πάρε μαρικημένα το ψωμί τα Νικόλα.
9: Wow, καινούριο χαλί, καινούριο σαλόνι.
10: Όχι, καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι.
9: Μα πώς τα κατάφερες?
10: Απλά επέλεξα Άριστον.
11: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
12: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
11: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
2: Hydroartas.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 1000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
4: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
5: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
4: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
5: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
4: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
5: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
4: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
5: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
5: Τηλέφωνο 2682-401-412.
4: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
5: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
4: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
6: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
7: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
7: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος.
6: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
7: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
6: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
7: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
6: Τηλέφωνα 2681-387
7: και 6949-4632-75.
6: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος.
7: Γιατί αξίζεται τα καλύτερα. The number
8: one. Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Περάστε από εδώ, πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή. Η συνταγή. Να το πω. Ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
9: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-161.
10: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
8: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
11: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη σφαίρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατός σπόρος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος.
12: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα Γεωπόνου.
13: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον, Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
12: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
14: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1. Μόνο επιτυχίες.

0: κίλογραμμα από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
5: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
6: Μόρις,
5: Inventor,
6: Beko,
5: F&U
6: και πολλά ακόμα.
5: Επώνυμες τηλεοράσεις,
6: κλιματιστικά
5: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
5: Τηλέφωνα 26820-42095
6: και 694-080-6724.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
7: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
8: Όχι Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
7: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
8: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
9: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
8: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-052-177
9: και κινητό 693-81-80-829.
8: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
9: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes!
12: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
13: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
12: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
13: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
12: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
13: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
12: Τηλέφωνο 26820-32492.
14: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο Πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
11: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
15: El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
16: Α981.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. Ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.

0: πω την καλή μουσική. Λίθια. Όταν λείπει το αλφα, απλώς δεν μπορείς να πεις ραδιόφωνο. Αλφα 981.
1: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61.000.
1: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
2: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
1: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
2: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
1: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
3: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
4: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
3: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πινιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
4: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
3: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
4: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ προσφορά για γνωριμία.
3: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
4: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
4: Τηλέφωνο 2682 401 412.
3: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
4: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
3: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
5: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
6: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
5: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
6: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
5: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
7: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
6: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
5: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
7: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
8: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
9: Τζουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
10: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
9: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
10: Όχι, Συναπίδη.
11: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνι
12: Συναπίδης Cars.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319 9273.
13: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
14: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
13: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
14: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
13: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
14: Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
15: Κίνηση.
16: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
15: Τηλέφωνο 26450-26667.
16: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
17: Α 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-666666.
3: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
4: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
4: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
4: Υδροάρτας.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
6: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
5: Cars to Join.
6: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936-917-284.
5: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
7: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
8: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
9: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα Το Ποντιακό.
8: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
9: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
8: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
9: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
8: Τότε να δοκιμάσω.
9: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
8: Ταβέρνα Το Ποντιακό.
9: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
8: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
9: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
9: Ταβέρνα και κρεοπωλείο Το Ποντιακό.
8: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
9: Η πιο γευστική σας επιλογή.
10: Ταβέρνα Το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-081-224.
11: Καλή Ελένη, τι γυρεύσουμε ρε πάλι σήμερα? Μας έσπασες τι? Δεν είμαι γονίτσα, το ψωμί τα Νικόλα είναι.
12: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Άι Νικόλα. χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
11: Ρίχνει
0: μένα
11: το ψωμί, τα
0: Νικόλα.
11: Α, αυτό
0: έχει
11: αμέσως το ταψί.
0: Α, 981. Το ραδιόφωνο σου.

0: έχασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
3: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
2: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
3: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
2: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
3: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
2: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
4: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
5: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
4: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
6: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
5: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
7: Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκετε σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Γιοζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
7: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
9: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
10: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
9: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
10: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
9: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
10: Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
9: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
10: Τηλέφωνο 26450-26667.
9: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Το νέο Diem ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. Diem Espresso Bar και...

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Α 981.

0: Πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
1: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
2: Α, 981.

0: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης, Εργολόγιο.
2: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
1: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
2: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
1: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
3: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
4: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
3: Μα πώς τα κατάφερες!
4: Απλά επέλεξα Άριστον.
5: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
6: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
5: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. σε συμφέρει.
12: Yes!
13: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τη φροντίδα των ζώων σας.
14: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
13: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
14: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
13: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
14: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
13: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
15: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους, τα έπιπλα?
16: Όχι Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά και στο χώρο και στην τσέπη.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
15: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
16: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
17: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
16: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
17: και κινητό 693 81 80 829.
16: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
17: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
18: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
19: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
18: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
19: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
18: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
19: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
18: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
19: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
19: Τηλέφωνο 2682 401 412.
18: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
19: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
18: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
20: Α 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι. 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: και στο γεύσισαρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
0: Παραδοσιακές σάλτσες γεύσης αρετή. Απόλαυση χωρίς συντηρητικά για έξτρα νοστιμιά σε όλα σας τα γεύματα. Βρείτε τες σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στο γεύσισαρετή.gr.
1: Γεύσης αρετή. Μεγάλη ανακάλυψη!
3: Καλή Λεν, τι επιγυρεύσαμε ρε πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή! Δεν είμαι γονίτσα, το ψωμί τα Νικόλα είναι!
4: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Άι Νικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
5: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
7: Θέλεις Μολοσό.
6: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
7: Μόρις,
6: Inventor,
7: Beko,
6: F&U
7: και πολλά ακόμα.
6: Επώνυμες τηλεοράσεις,
7: κλιματιστικά
6: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
6: Τηλέφωνα 26820 42095
7: και 694-080-6724.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
7: Θέλεις Μολοσό. Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
8: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
7: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
8: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
7: Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
8: Μικροπόλεως 18, Λευκάδα.
7: Τηλέφωνο 26450-26667.
8: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
9: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
10: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
9: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
10: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
9: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
11: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
10: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
9: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
10: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
12: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
13: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
12: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
13: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
12: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
13: Υδρό Άρτας.
12: 42 χρόνια δίπλα σας.

το ραδιόφωνο. Αλφα 981. Το ραδιόφωνο Αλφα. Αλφα 981 φυσικά. Αλφα 981.

0: έχασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούριες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-8556-47.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές, περάστε από εδώ, από εδώ. Πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή, η συνταγή, να το πω, ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
1: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-25-161.
4: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
3: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
5: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
6: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
5: Εσύ τι πετάγεσαι, Τσουμάνι σε λένε?
6: Όχι, Συναπίδη.
1: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
6: Συναπίδης Cars.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
7: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
8: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
7: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
8: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
7: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
8: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
7: Τότε να δοκιμάσω.
8: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
7: Ταβέρνα το Ποντιακό.
8: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
7: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
8: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
8: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
7: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
8: Η πιο γευστική σας επιλογή.
9: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 2643081224.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
11: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
12: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
12: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
13: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
14: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σόφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
12: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
13: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
12: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
15: Α 981.

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική, είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Α 981.

Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: www.gevsisarete.gr.
1: Γεύσεις Αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
3: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
4: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
3: Cars to Join.
4: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936-917-284.
3: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι Άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και Άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω Άραξον, λέω Άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
9: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
10: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
9: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
10: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
9: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
10: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
9: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
10: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
10: Τηλέφωνο 2682-401-412.
9: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
10: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
9: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
11: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
12: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
11: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
12: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
13: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
12: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 052 177
13: και κινητό 693 81 80 829.
12: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
13: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
14: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
15: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
14: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
15: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
14: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και
0: χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
16: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τεπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
17: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
0: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
16: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
18: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιώργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιώργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
19: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
20: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
19: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
20: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
19: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.

0: για να έχεις καλή διάθεση. Κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26 820 61000.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
6: Α 981.

0: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nav, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
1: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
2: Ξεχωριστά.
1: Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
3: Αλφα 981.

0: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
1: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
0: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
1: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
0: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
1: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
0: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
2: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
3: Μόρις,
2: Inventor,
3: Beko,
2: F&U
3: και πολλά ακόμα.
2: Επώνυμες τηλεοράσεις,
3: κλιματιστικά
2: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
2: Τηλέφωνα 26820 42095
3: και 694 080 6724.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
4: Nails in Lefkas.
5: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
4: Δεν είναι απλώς αισθητική, είναι φροντίδα και ανακούφιση.
5: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
4: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, καλούς, σκληρίνσεις.
5: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
4: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
5: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
4: Τηλέφωνο 26450 26667.
5: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
6: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
7: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
6: Εσύ τι πετάγεσαι, Τσουμάνι σε λένε?
7: Όχι, Συναπίδη.
8: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
7: Συναπίδης Cars.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319 9273.
9: Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Γιοζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
9: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
0: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
11: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
0: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχοσυναισθηματικές ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
11: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
0: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
12: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
1: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
2: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
1: Μα πώς τα κατάφερες!
2: Απλά επέλεξα Άριστον. Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
1: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
2: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
3: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
4: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
3: Cars to Join.
4: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936-917-284.
3: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
5: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας, με έδρα το Λούρο, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
6: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
5: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας, με έδρα το Λούρο.
6: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
5: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
6: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
5: Τηλέφωνο 26820 32 492.
7: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
8: Περπατάς, παραπατάς,
7: και η Βάσο Αθανασάκη.
9: Σημαίνω, το φεγγάρι.
7: Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
10: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
11: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
12: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
11: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
12: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
11: Υδρό Άρτας.
12: 42 χρόνια δίπλα σας.
13: Σας προστατεύουμε, σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλάουρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Απλάουρας. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810 23 659 και 6945 75 99 15. Τέντες και Απλάουρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
14: Ασταμάτητη μουσική.
15: Λίγα λόγια.
14: Φανατικοί ακροατές.
15: Αξέχαστες στιγμές.
14: Με μία λέξη.
15: Αλφα.
14: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
15: Νιώσε τον παλμό του.
14: Χόρεψε στο ρυθμό του.
15: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
14: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
15: Σαν αυτό. Αλφα

Έλα, Φωφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό τη τούλα του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μα έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φωφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: στο γεύσισαρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
3: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
4: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
3: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
4: Η πίτσα μας, τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
3: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
4: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
3: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
4: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
4: Τηλέφωνο 2682 401 412.
3: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
4: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
3: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή. Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
6: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
6: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
5: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
6: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
5: Τότε να δοκιμάσω.
6: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
5: Ταβέρνα το Ποντιακό.
6: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
5: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
6: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
6: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
5: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
6: Η πιο γευστική σας επιλογή.
7: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 2643081224. Nails in Lefkas.
8: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
7: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
8: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
7: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
8: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλτόνα Κοβάλσκα.
7: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
8: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
7: Τηλέφωνο 26450 26667.
8: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και gelac manicure χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
9: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
10: Μπαλακέρας Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
11: Μπαλακέρας Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
10: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρας Tires.
11: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
10: 2682-30-6702 και 6945-855647.
11: Δίπλα σας κάθε στιγμή. Α 981.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Α981. Αυτό είναι ραδιόφωνο.
4: Α981.

άψυχο τραγουδάτε. Ράδιο Α 981. Τρέβεζα. Παίζει αυτό που αγαπάτε. Α 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
4: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
3: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
6: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή, ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
4: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
7: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
8: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
7: Cars to Join.
8: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682 041 693 και 6936 917 284.
7: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
9: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα επιπλά.
10: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
9: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
10: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
11: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
10: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
11: και κινητό 693 81 80 829.
10: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
11: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
12: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
13: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
1: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
0: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
1: Όχι, Συναπίδη.
2: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
3: Συναπίδης Cars.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
2: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες, όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου, στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
2: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
2: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
5: Α 981.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική, είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό. Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις. Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist, Αλντόνα Κοβάλσκα. Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση. Μητροπόλεως 18, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
8: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
7: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
8: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
7: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους, για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
9: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη σφαίρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατόσπορος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
10: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
9: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
11: Α 981.

0: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
1: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
0: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
1: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
1: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
0: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
1: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
1: Τηλέφωνο 2682 401 412.
0: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
0: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή. Α981.

0: Όταν οι άλλοι ακούνε ραδιόφωνο, εσύ, εσύ, ακούς επιτυχίες. Ακούς επιτυχίες. Ράδιο Α, στους 98,1. Στους 98,1.
1: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
2: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
3: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
2: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
2: 2682-30-6702 και 6945-855647.
3: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
4: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
5: Μόρις,
4: Inventor,
5: Beko,
4: F&U
5: και πολλά ακόμα.
4: Επώνυμες τηλεοράσεις,
5: κλιματιστικά
4: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
4: Τηλέφωνα 2682-042095
5: και 694-080-6724.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
6: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
7: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
8: Περπατάς, παραπατάς,
7: και η Βάσο Αθανασάκη.
9: Στα σημαίνιο το φεγγάρι.
7: Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι, χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
10: Μετά από μία δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
11: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
10: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
11: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
10: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
11: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
10: Τότε να δοκιμάσω.
11: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
10: Ταβέρνα το Ποντιακό.
11: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
10: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
11: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
11: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
10: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
11: Η πιο γευστική σας επιλογή.
12: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, σπλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-81-224.
13: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
14: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
13: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
14: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
13: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
15: Μευγάλ, φέτα pop χύμα, 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα, 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml, 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων, 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού, 3,56. Βιτάμ Σόφτ, 400 γραμμαρίων, 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες, 200 γραμμαρίων, 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων, ελαφρύ ή καπνιστό, 3,46.
16: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
17: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
16: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
18: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
19: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
18: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
19: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων ταύρων.
18: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
19: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
18: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
20: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
21: Άραξο.
20: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
21: Άραξον λέμε.
20: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
21: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
22: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
23: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
22: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
23: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
22: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
23: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
22: Στον Λούρο Πρέβεζας.
23: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
22: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
23: Άρα, Άξον.
24: Αλφα.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
2: Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: gevsisareti.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
3: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
2: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
3: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
2: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
4: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τεπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
3: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
2: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
4: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
2: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
5: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061.000 και 6985-6666-66.
6: Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
7: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
6: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
7: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
6: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
7: Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
6: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
7: Τηλέφωνο 26450-26667.
6: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nav, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
10: Σας προστατεύουμε.
0: Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, κλείσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες Σιαπλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες Σιαπλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
10: Α 981.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.

0: Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Μείγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Ιωζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
0: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
3: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
3: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
3: Υδροάρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.
4: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
5: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
4: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
5: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
4: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
5: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
4: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
5: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
5: Τηλέφωνο 2682 401 412.
4: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
5: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
4: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
6: Α 981.

0: Καινούριο χαλί. Καινούριο σαλόνι.
1: Όχι. Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι.
0: Μα πώς τα κατάφερες?
1: Απλά επέλεξα Άριστον. Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
0: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
1: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
2: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
3: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
2: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
5: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι, υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί, υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ, υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless, χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
3: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
2: Τσουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
6: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
2: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
6: Όχι, Συναπίδη.
4: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
6: Συναπίδης Cars.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
0: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
7: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
0: Δηλαδή?
7: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
0: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
7: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
0: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
7: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682-052-177
0: και κινητό 693-81-80-829.
7: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
0: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ μάρκετ πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ μάρκετ πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρεβέζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682-061.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682 061 000 και 6985 www.kleidiapavlakleidaras.gr.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα 98,1. Παντού μαζί. Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις.
1: Inventor.
2: Beko.
1: F&U.
2: Και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις.
2: Κλιματιστικά.
1: Και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682042095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Γεια σας, τι μου κάνετε? Καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Περάστε από εδώ, πεθερούλα. Και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή. Η συνταγή. Να το πω. Ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγής σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
4: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγή Τσαλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682025161.
5: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
3: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
11: Άραξο.
10: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
11: Άραξον λέμε.
10: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
11: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
12: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
13: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
12: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
13: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
13: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682041555.
12: Στον Λούρο Πρέβεζας.
13: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 2681021662.
12: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
13: Άρα Άξον.
14: Άξον. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
15: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
16: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
17: Περπατάς, παραπατάς,
16: και η Βάσο Αθανασάκη.
18: Το φεγγάρι,
16: και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι, χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
19: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη σφαίρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατόσπορος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
20: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
19: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
21: Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Α 98,1. Η δική σου παρέα.
22: Α 981.

0: σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nav, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
4: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
6: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10, 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. Ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
6: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
8: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
9: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
8: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
9: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26810-71-733 και 77-142.
8: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
10: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
11: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
10: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό οικισμός Δήμου Πρέβεσας με έδρα το Λούρου.
11: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων ταύρων.
10: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
11: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
10: Τηλέφωνο 26820 32 492.
12: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
1: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
0: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
1: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
0: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
1: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
0: Τότε να δοκιμάσω.
1: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
0: Ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
0: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
1: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
1: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
0: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
1: Η πιο γευστική σας επιλογή.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224. Nails in Lefkas.
3: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
2: Δεν είναι απλώς αισθητική, είναι φροντίδα και ανακούφιση.
3: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
2: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, καλούς, σκληρίνσεις.
3: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
2: Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
3: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
2: Τηλέφωνο 26 450 26 667.
3: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
4: Τα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα σιγοτραγουδάτε. Radio Alpha 981, Τρέβεζα. Παίζει αυτό που αγαπάτε.
5: Αλφα 980.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61 000. Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
1: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
0: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
1: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
1: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
0: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
1: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
1: Τηλέφωνο 2682-401-412.
0: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
0: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
5: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
4: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
5: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
4: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
5: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
4: Demeteron, το δικό μας κρέας.
6: Τσουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
7: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
6: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
7: Όχι, Συναπίδη.
8: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνι
7: Συναπίδης Cars.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
6: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
9: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
6: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
9: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
10: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
9: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
11: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
9: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.

Αλφα 981. 981.

981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
1: Καλήλεν, τι επιγυρεύσαι μάρε πάλι σήμερα, μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα, το ψωμί τα ενικόλα είναι.
2: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
3: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-6666-66.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Don't you understand?
6: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
7: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
6: Μα πώς τα κατάφερες!
7: Απλά επέλεξα Άριστον.
8: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
9: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
8: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
10: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
11: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
11: Ο Ποροπολείος Ζάκας Γιώργος.
10: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
11: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
10: Ο Ποροπολείο Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
11: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
10: Τηλέφωνα 26 82 0 31 387
11: και 69 49 46 32 75.
10: Ο Ποροπολείο Ζάκας Γιώργος.
11: Γιατί αξίζετε τα καλύτερα.
5: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
12: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
5: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
12: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
5: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
13: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
12: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
5: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
13: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
14: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
15: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: Προβληθείτε σωστά. Διαφημιστείτε έξυπνα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2682-0-23676. Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. Τα ραδιοκύματά του στις υπηρεσίες σας.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
3: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
4: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
4: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
4: Υδροάρτας.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
10: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
9: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πινιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
10: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
9: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
10: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
9: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
10: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
10: Τηλέφωνο 2682-401-412.
9: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
10: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
9: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
11: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
12: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο. Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
13: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
12: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
13: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
14: Οι παλιές καλές συνήθειες δεν κόβονται.
15: Α981. Επιτυχίες για όλους. Στην κορυφή της προτίμησής σου.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
2: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
1: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
2: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
3: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
2: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
3: και κινητό 693 81 80 829.
2: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
3: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
4: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
5: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
4: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
5: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
4: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
5: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
4: Demeteron, το δικό μας κρέας.
6: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
7: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
8: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
3: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
2: Εσύ τι πετάγεσαι, Τσουμάνι σε λένε?
3: Όχι, Συναπίδη.
4: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
5: Συναπίδης Cars.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319 9273.
6: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
7: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα Το Ποντιακό.
6: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
7: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
6: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
7: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
6: Τότε να δοκιμάσω.
7: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
6: Ταβέρνα Το Ποντιακό.
7: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
6: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
7: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
7: Ταβέρνα και κρεοπωλείο Το Ποντιακό.
6: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
7: Η πιο γευστική σας επιλογή.
0: Ταβέρνα Το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430 81 224.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξο.
8: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα Άξον.
2: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
13: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
2: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
13: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
14: Μευγάλ, φέτα ποπ χύμα, 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα, 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml, 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων, 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού, 3,56. Βιτάμ Σοφτ, 400 γραμμαρίων, 2,29. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες, 200 γραμμαρίων, 3,32. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες, 200 γραμμαρίων, ελαφρύ ή καπνιστό, 3,46.
13: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
13: Η ποιότητα κορυφαία.

0: Radio. The Real Radio Station. The Real Radio Station.
1: Είστε συντονισμένοι στην πιο συναρπαστική ραδιοφωνική συχνότητα.
2: Alpha Radio.
1: Πρέβεζα.
2: 98,1.
1: Πιο δυνατά. Δεν ακούγεται κανείς.
3: Δεν ακούγεται κανείς.
2: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσό. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσό. Στο 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682-042095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
4: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
5: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
4: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
5: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
4: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
5: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
4: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
5: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
5: Τηλέφωνο 2682-401-412.
4: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
5: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
4: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
6: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
7: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέα και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
6: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
7: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
6: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την ταπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
8: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
7: Τα είδη μπεμπέ τα είδες?
6: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
8: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
4: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268-10-51-325 και 694-45-63-724.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
14: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
13: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
14: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
13: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
15: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια.

0: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές. Wow! Καινούριο χαλί, καινούριο σαλόνι. Όχι, καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι.
1: Μα πώς τα κατάφερες?
0: Απλά επέλεξα Άριστον. Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
1: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
0: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
2: Αλφα. Όπως ασταμάτητα τραγούδια.
3: Αλφα.
2: Όπως ατελείωτη μουσική.
3: Αλφα.
2: Όπως αθεράπευτη αιμονή.
4: Αλφα Radio.
5: Αλφα Radio.
6: The real radio station.
7: The real radio station.
1: Είστε συντονισμένοι
2: στην πιο συναρπαστική ραδιοφωνική συχνότητα.
4: Αλφα Radio.
1: Πρέβεζα.
4: 98.1.
1: 98,1. Πιο δυνατά. Δεν ακούγεται κανείς.
2: Δεν ακούγεται κανείς. Δεν ακούγεται κανείς.
8: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά.
9: Όλες.
8: Non-stop. Από τον DJ Παναγιώτη Παναγιώτου. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Επίθεση.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
2: Μπαλακέρας Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
3: Μπαλακέρας Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
2: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρας Tires.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
2: 2682-30-6702 και 6945-855647.
3: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682-061.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061.000 και 6985-666666.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
5: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
6: Μόρις,
5: Inventor,
6: Beko,
5: F&U
6: και πολλά ακόμα.
5: Επώνυμες τηλεοράσεις,
6: κλιματιστικά
5: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
5: Τηλέφωνα 2682-042095
6: και 694-080-6724.
5: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
6: Θέλεις Μολοσό.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 50 χρόνια δημιουργίας. 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
7: Καλήλεν, τι πηγαίνεις μάρει πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα είναι η κόλα είναι.
0: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάντα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
8: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές, περάστε από εδώ, από εδώ. Πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή, η συνταγή, να το πω, ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
9: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-161.
10: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
8: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
11: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
12: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
13: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
12: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
13: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
14: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
15: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
14: Cars to Join.
15: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820-41-693 και 6936-917-284.
14: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
16: Ακούσε επιτυχίες. Ακούσε επιτυχίες.
17: Όταν οι άλλοι ακούνε ραδιόφωνο, εσύ.
16: Εσύ.
17: Ακούσε επιτυχίες.
16: Ακούσε επιτυχίες.
17: Ράδιο Α στους 98,1.
16: Στους 98,1.
17: Α 981.

0: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
1: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
0: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
1: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
1: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
0: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
1: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
1: Τηλέφωνο 2682 401 412.
0: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
0: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
0: Α981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 300.

0: 469.
1: 8 χιλιόμετρο πρεβέζης ηγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
0: Στον Λούρο Πρέβεζας.
1: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
0: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
1: Άρα, Άξον.
2: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
3: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
2: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
4: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
3: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
0: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
5: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση αποχιώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
1: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό. Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις. Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist, Αλντόνα Κοβάλσκα. Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση. Μητροπόλεως 18, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
3: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
3: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
2: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
3: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
2: Τότε να δοκιμάσω.
3: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
2: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
3: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
3: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
2: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
3: Η πιο γευστική σας επιλογή.
1: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-81-224.
4: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
1: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: εξηγήστε μου εσείς.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682-042-095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Α981.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί. Αλφα 981.

0: Έχασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855646-47.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
1: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
1: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
1: Hydroartas.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
4: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
5: El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-3039-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
6: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
7: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
6: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
7: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
6: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
7: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
6: Demeteron, το δικό μας κρέας.
8: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
9: Τσουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
10: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
9: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
10: Όχι, Συναπίδη.
11: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνι
12: Συναπίδης Cars.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
9: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
13: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
9: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
13: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
11: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
14: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λιτρού 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. ρύζι 500 γραμμαρίων, 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων, 1,36.
15: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
16: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
17: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
18: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα επιπλά.
19: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
18: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
19: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
18: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
19: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
18: και κινητό 693 81 80 829.
19: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
18: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
20: Α 981.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
2: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
1: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
2: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
2: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
1: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
2: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
2: Τηλέφωνο 2682 401 412.
1: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
2: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
1: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή. Ασταμάτητη μουσική.
3: Λίγα λόγια.
1: Φανατικοί ακροατές.
3: Αξέχαστες στιγμές.
1: Με μία λέξη.
3: Αλφα.
1: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
3: Νιώσε τον παλμό του.
1: Χόρεψε στο ρυθμό του.
3: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
1: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
3: Σαν αυτό.
1: Αλφα 981.

0: βιογραφικό σου.
1: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
3: Ο καθημερινός σκόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Γιοζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον.
4: Κλεοφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
3: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
1: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας

0: το όνομα στο μάρμαρο.
1: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
2: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
1: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
2: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόσεις σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
1: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
2: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
1: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
3: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
4: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
3: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
4: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
3: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
5: Τα ζητάτε, τα αγαπάτε, τα σιγοτραγουδάτε. Ράδιο Αλφα 981. Πρέβεζα. Παίζει αυτό που αγαπάτε.
6: Αλφα 981.

Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.

0: gefsisarete.gr. Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
1: Nails in Lefkas.
2: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
1: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
2: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
1: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
2: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
1: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
2: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
1: Τηλέφωνο 26450 26667.
2: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
3: Α, 981. 981.

0: Όταν ο αγαπημένος σου σταθμός θέλεις να σε ακολουθεί παντού. 981.gr.
1: Οχ, μήνα με αποκαύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
7: Θέλεις Μολοσό.
6: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
7: Μόρις.
6: Inventor.
7: Beko.
6: F&U.
7: Και πολλά ακόμα.
6: Επώνυμες τηλεοράσεις.
7: Κλιματιστικά.
6: Και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
6: Τηλέφωνα 26820-42095
7: και 694-080-6724.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
7: Θέλεις Μολοσό.
8: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
7: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
8: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
7: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
8: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
9: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
7: Τα είδη, μπεμπέ, τα είδες?
8: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
9: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
10: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268-10-51-325 και 694-45-63-724.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
16: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
15: Cars to Join.
16: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
15: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
17: Πολλούνται γουρουνάκια ελευθέρας βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994 161 184. Τζόκας Νικηφόρος, στον οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994 161 184.
18: Α 981.

981. 981. 981.

0: φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
1: Ξεχωριστά.
0: Αλφα 981. Πρέφεζα. Ακούγεται πολύ.
2: Αλφα 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη

0: δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
1: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
2: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
2: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
1: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
2: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
1: Τότε να δοκιμάσω.
2: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
1: Ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
1: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
2: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
2: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
1: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
2: Η πιο γευστική σας επιλογή.
3: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-81-224.
4: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
5: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
4: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
6: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 και 74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7 και 63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6 και 99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7 και 95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3 και 57. Roll Scone Χειρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2 και 49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1 και 79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
5: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο δημοτικό.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
7: Καλή Λέν, τι επιχειρεύσουμε ρε πάλι σήμερα. Μας έσπασες τιμή. Δεν είμαι γονίτσα, το ψωμί τα Νικόλα είναι.
8: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προσήμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προσήμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
5: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
9: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
5: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
9: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
5: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
9: Υδρό Άρτας.
5: 42 χρόνια δίπλα σας.
10: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: Μήνα μου από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
3: Άρα, Άξον.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
3: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
5: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
3: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
5: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
3: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
5: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
3: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
5: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
5: Τηλέφωνο 2682 401 412.
3: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
5: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
3: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes. Don't you understand?
9: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
10: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
9: Μα πώς τα κατάφερες!
10: Απλά επέλεξα Άριστον.
8: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
11: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
8: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
12: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
13: Θέλεις Μολοσό.
12: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
13: Μόρις,
12: Inventor,
13: Beko,
12: F&U
13: και πολλά ακόμα.
12: Επώνυμες τηλεοράσεις,
13: κλιματιστικά
12: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
12: Τηλέφωνα 26820-42095
13: και 694-080-6724.
12: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
13: Θέλεις Μολοσό.
14: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
15: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
14: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
15: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
14: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
15: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
14: Demeteron, το δικό

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
3: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
2: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
3: Όχι, Συναπίδη.
4: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
5: Συναπίδης Cars.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
6: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
2: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
3: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
2: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
2: 2682-30-6702 και 6945-8556-47.
3: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
5: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
4: Cars to Join.
5: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
4: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη σφαίρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατόσπορος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
8: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
7: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
9: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
10: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
9: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
10: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
9: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
10: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
9: Τηλέφωνο 26820-32492.
11: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-666666.
12: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
13: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop.

0: δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
1: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
0: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
1: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
0: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
1: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
0: Demeteron, το δικό μας κρέας.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα Άξον.
7: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
8: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
9: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
8: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
9: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
10: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
11: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
9: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
10: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
9: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
12: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
13: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
12: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
13: Η πίτσα μας τραγανή

0: της πόλης.
1: Τηλέφωνο 2682 401 412.
0: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Delivery μόνο μέσω e-food και Wolt.
0: Ημίωρο. Δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
2: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
3: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
3: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος.
2: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
3: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
2: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
3: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
2: Τηλέφωνα 2681-387
3: και 6949-4632-75.
2: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος.
3: Γιατί αξίζεται τα καλύτερα. The number one.
4: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
5: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
5: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
4: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
5: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
4: Τότε να δοκιμάσω.
5: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
4: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
5: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
5: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
4: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
5: Η πιο γευστική σας επιλογή.
6: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, σπλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 2643081224.
7: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
8: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
7: Μα πώς τα κατάφερες!
8: Απλά επέλεξα Άριστον.
9: Σύγχρονα τα πιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
10: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
9: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-022-987 και 2643-022-401.
11: Πολλούνται γουρουνάκια ελευθέρας βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994-161-184. Τζόκας Νικηφόρος, στον Οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994-161-184.
12: Παναγιώτης Παναγιώτου in the mix. Όλες οι επιτυχίες στη σειρά. Όλες. Non-stop. Από τον DJ Παναγιώτη Παναγιώτου. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Επίθεση.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
3: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία? Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε?
4: Παραδοσιακά.

0: αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγοντες τις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Ιωζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.
3: Κλεοφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
2: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
4: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
5: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
5: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
4: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
5: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
4: Τότε να δοκιμάσω.
5: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
4: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
5: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
5: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
4: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
5: Η πιο γευστική σας επιλογή.
6: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλεφωνία.

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
3: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
2: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
3: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
2: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
3: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
2: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
3: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
3: Τηλέφωνο 2682 401 412.
2: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
3: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
2: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή. Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
3: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
2: Cars to Join.
3: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682 041 693 και 6936 917 284.
2: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
4: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
5: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
4: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
5: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
4: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
5: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
4: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
5: Τηλέφωνο 26450 26667.
4: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμψούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμψούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
2: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
2: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
5: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
5: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
5: Υδρό Άρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
7: Θέλεις Μολοσό.
6: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
7: Μόρις.
6: Inventor.
7: Beko.
6: F&U.
7: Και πολλά ακόμα.
6: Επώνυμες τηλεοράσεις.
7: Κλιματιστικά.
6: Και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
6: Τηλέφωνα 26820 42095
7: και 694-080-6724.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
7: Θέλεις Μολοσό.
5: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
8: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
5: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
8: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
5: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
8: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
5: Demeteron. Το δικό μας κρέας.
9: Στο σπίτι ή στο γραφείο, χαλαρά ή με ένταση, το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1 Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: το βιογραφικό σου.
1: Αλφα, μόνο επιτυχίες.
2: Ατέλα.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
6: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Soft 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
6: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
8: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια

0: Χρόνια, η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Α. 981.
2: Α, μόνο επιτυχίες.

981.

κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

0: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
1: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική, είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
2: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
2: Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
2: Τηλέφωνο 26450-26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
0: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
3: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
0: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
3: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26810-71-733 και 77-142.
0: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
4: Α981.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.